0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiki συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγη σφοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: El musica τέρβει τον νέσα.
4: Musica λάγα ουάμενι.
5: La musica connecta a las personas por estar y aras.
6: O zene összeköti az embereket.
7: Sungit manuski sangyot okore.
8: Ingyue lienjie yen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
2: Azir reprisa. Radio Maestral.